0: είναι κάτι, δεν πάω. Σαν
1: είναι κάτι μόλα δεν σε ράπηκα.
0: Σαν είναι κάτι δεν σε βιλώτα.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.